τίποτα. Τίποτα καιρό τώρα πάει που σβήνει η αγάπη. Ό,τι θέλεις με κάνεις, με βάζεις στην άκρη. Αντιδράση ψάχνω με κάτω κεφάλι.

αγοράκι, ξέρω να σβήνω την ασβέστη φωτιά. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις πώς να γυρίσεις. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις

ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη. Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος, ό,τι κι αν γίνει. Κι αν έκαναν λάθος, ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη. Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

Ένα τυχαίο βλέμμα ήταν η αρχή. Το πέρασμά μου από τις άκρες των ματιών σου. Μια στιγμή μέσα στο χρόνο σαν μικρή αναλαμπή, σαν πυροτέχνημα.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
3: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

να θυμίζει. Και να μου λέει μες στη ψυχή νομίζει πως κερδίζει. Αλλά κερδίζει όταν

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Εστία. Είναι Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Είναι μια εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, τώρα εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πάμε να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydro ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Αντιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Αντιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χωρικός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Να πω ξεκινώντας πως στην Χαλκίδα βρέθηκε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένων του Νομού. Ο Υπουργός είχε την πρώτη του θεσμική συνάντηση με τη νέα διοίκηση του οργανισμού. Στην συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Εμπίλης, Σίμος Κεδίκολου και Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης και η Δήμαρχος Χαλκιδαίων. Ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την λειτουργία και την ανάπτυξη των λιμανιών του νομού. Να πούμε εδώ πως ο κύριος Κικίλιας έθεσε ως κεντρικό αναπτυξιακό στόχο για την Εύβοια, για το νομό μας, την μεταφορά του εμπορικού λιμανιού της Χαλκίδας και την δημιουργία μαρίνας υψηλού επίπεδου. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας είπε πως το έργο αυτό θα αλλάξει την περιοχή για τα επόμενα 50 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η μεταφορά του λιμανιού με την ταυτόχρονη αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου της Χαλκίδας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει όθηση στην τουριστική οικονομία. Ο Σίμος Κεδίκογλου τώρα έκανε λόγο για ένα όραμα που αποκτά πλέον ισχυρές πιθανότητες υλοποίησης, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Ναυτιλίας επισκέπτεται τον Οργανισμό Λιμένων του Νομού. Από την πλευρά του, ο Θανάσης Ζεμπίλης τόνισε ότι η μεταφορά του λιμένα αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, ενώ η κυρία Καραμπατσόλη σημείωσε ότι πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας όχι μόνο για την Χαλκίδα, αλλά για ολόκληρη την Εύβοια. Στο θέμα αυτό, αγαπητοί ακροατές, της επίσκεψης του κυρίου Κικίλια στην Χαλκίδα και στη συνάντηση που είχε με τη νέα διοίκηση του ΟΛΝΕ, παρουσία των βουλευτών του νομού και της Δημάρχου Χαλκιδέων, θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα δούμε την δήλωση που έκανε με αφορμή την επίσκεψη Κικίλια ο βουλευτής του νομού μας, ο συντοπίτης μας, ο Σίμος Κεδίκογλου.

Πάμε τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρόκειται να δώσουν εξηγήσεις σήμερα με την ιδιότητα των υπόπτων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο από αυτούς κατηγορούνται για κακούργημα και οι υπόλοιποι 9 για πλημελήματα. Οι βουλευτές που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής, ο οποίος ελέγχεται για κακουργηματική απάτη, της οποίας το παράνομο όφελος ξεπερνάει τα 120.000 ευρώ, και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Επίσης να πούμε πως για πλημελήματα ελέγχονται οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Κώστας Κρέκας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βασιλιάδης Βασίλης, Μάξιμος Σενετάκης και Χρήστος Μποκόρου. Να πούμε επίσης πως χθες ήταν να δώσει εξηγήσεις ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο του 2021, ο κύριος Δημήτρης Μελάς, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου.

46 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Stiles, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας. Είναι το 2226-055-010 και 55-011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radiostia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εν τω μεταξύ, να σας πω πως όσον αφορά στην Βουλή, κατέθεσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιώργος Μαρίνος την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Εύβοια σχετικά με το εργατικό δυστύχημα στην μονάδα Βιομάλ. Στον Βατόντα. Η αναφορά απευθύνεται προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάνει λόγο για νέο εργοδοτικό έγκλημα, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το εργατικό δυστύχημα. Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ πως το Εργατικό Κέντρο Εύβοια ζητάει μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Επίσης, να σας πούμε αγαπητοί ακροατές πως σε μία ώρα περίπου από τώρα αντιπροσωπεία του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών και Δασεργατών και των Απολυμμένων της ΛΑΡΚΟ θα συναντηθούν με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Όπως μας έλεγε χθες, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, ο πρόεδρος του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών, Μπάμπη Τσιβίκας. Και επίσης να επισημάνουμε πως αύριο θα γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Ήδη έχουν μπει λεωφορεία για να μπορέσουν να μεταβούν όσοι θέλουν στην Αθήνα για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security.

0: 52 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιές, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο Μικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αμπάντων, βρίσκεται πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιές. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226052557 και 694-2010-177.
1: Έναν υπνόσακο.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τα νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Εκτός Κορυδαλλού, Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος της 17 Νοέμβρη. Με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα των νέων. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων, εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Για τους εργαζόμενους συνταξιούχους γίνεται αναφορά. Με προβλήματα επαναξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Το βασικό σφάλμα. Και ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Διαρροές, έκπληξη, μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στην γαλάζια πατρίδα. Μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζήτημα κρίσεων ζωνών η κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει την προκλητική κίνηση, τι δηλώνει στα νέα ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ, εκ των συντακτών του επίμαχου σχεδίου. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για την δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προβλέπει. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά, 17 Νοέμβρη. Και διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας

παραμένει αγκάθιτο μεταναστευτικό παρά την μείωση στην Βρετανία και διέξοδο μέσω Κούβας αναζητεί ο Τραμπ. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση, Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι, πειρά κατά τους, από τους Σοκράτη Φάμελο και Δημήτρη Κουτσούμπα και την κυρία Πέτη Πέρκα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για τον Σπύρο Λιβαθινό και την Φωτεινή Αραμπατζή. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί, λέει η εφημερίδα. Και παγκόσμιος στόλος αλληλεγγύης, ελεύθεροι αλλά τραυματίες αυτοί που τους συνέλευαν στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, έτσι, που πήγαιναν βοήθεια στην Γάζα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Δημοκρατία. Πρόκληση αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, λέει εδώ η εφημερίδα. Και Καλεντερίδης, απαράδεκτη η σιωπή της Γκυλφόη για την ποντιακή γενοκτονία. Επίσης, με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβουλισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολειπτική πλατφόρμα του, την ιδεολογική συγγνώμη πλατφόρμα του κόμματός της. Νέο σκάνδαλο, εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαιο 5.000 ευρώ ανέλαβε συνέδριο αντί για 1,5 εκατομμύριο, λέει εδώ η εφημερίδα. Και νέα διάταξη, οι 6 νέες κατηγορίες εργαζομένων που μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτοί είναι οι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, καθώς και διασώστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ. Θα βγαίνουν στη σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους και περιφερειάρχες. Θα σας πούμε περισσότερα, αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για το νομοσχέδιο που μπήκε ήδη σε διαβούλευση. Έτσι, πριν κατατεθεί στη Βουλή. Νέο κόμμα ελπίδα από την Μαρία Καριστιανού. Έκθεση ιδιών απασφαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων. Αναισθησιολόγος ζήτησε 150 ευρώ. Ποιες είναι οι ποινές για γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Και Συμβούλιο Εφετών αποφυλακίζεται ο αρχηγός της 17ης Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπου. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή και ξαφνικά Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, λέει εδώ, αρχηγός 17 Νοέμβρη, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία, σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Σαρωτική επιχείρηση από, για να δούμε τι λέει εδώ, από 200 πάνωπλους αστυνομικούς, μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση στο Ηράκλειο, στο Μελεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, 18 συλλήψεις, 20 έφοδες σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της απογευματικής, εναλλακτική ψήφος, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή, πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός, πώς αλλάζουν τα δεδομένα σύμφωνα με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Παρουσία Μενδώνη, εγγένεια Μητσοτάκη στο παλάτι των δεσποτών στο Μιστρά και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Κόντρα. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και σε
άνοιγμα των κλειστών κατοικιών, λέει εδώ η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της στεγαστικής κρίσης. Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών, Κυριάκος Σπυρακάκης, ενεργοποιεί τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συναγερμός για τον έμπολα. Αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, διακοπές πτήσεων, αναβολές διεθνών διασκέψεων, κομισιών, ηχηρό καμπανάκι για νέο κύμα ακρίβειας και αρνητική ανάπτυξη. Τι προβλέπει, βαθιές τομές στην αυτοδιοίκηση, επιφέρει ο νέος κώδικας που τέθηκε σε διαβούλευση. Και για να δούμε, εδώ υπάρχει και θέμα για τον κύριο Τσίπρα. Σε τελική ευθεία οι προετοιμασίες. Η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Θα είναι πορτοκαλί δηλαδή και μπλε, διότι αυτά είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα με τον ριζοσπάστη. Νέα εργοδοτικά εγκλήματα χθες. 6 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε 6 μέρες. Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Άθλιο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου εξαφανίζει τις ευθύνες των εργοδοτών. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης των ευθυνών της κυβέρνησης και της απείλας που γεννά το σύστημα του κέρδους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, επιβράδυνση και πληθωρισμός μεγαλώνουν τις ανησυχίες και τις αντιθέσεις. Η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, ανεβαίνει η ένταση στην Βαλτική, με ντρόνς από όλες τις κατευθύνσεις. Και επίσης διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Του ριζοσπάστη, σωματεία Λάρκου και Ρετσινάδων, δραστεργατών Έμπιας, κάλεσμα ξυσικομού στην Βόρεια Έβια και στα Λάρκο χώρια. Για το αυριανό μεγάλο συνεδρίο στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Κλαθμόνους, διεκδικούν μέτρα ουσιαστικής στήριξης για να ζουν στον τόπο τους. Να επαναλάβω, αγαπητοί ακροατές, πως σήμερα, σε μία ώρα από τώρα, σύμφωνα με τα όσα μας έλεγε χθες εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών και Δραστεργατών, ο κύριος Σιβίκας, αντιπροσωπεία του Σωματείου των Ρετσινάδων και των Απολυμάνων της Λάρκο, θα συναντηθούν με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Πληστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο ράδιο Ιστιαία είναι 10 και 5.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Βια, φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους. Έχει η ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

0: 10 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυντρο Μικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει το χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Και επαναρχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αφορά την χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Κικίλια στην Εύβοια και στον Ολνέ, όπου είχε την πρώτη συνάντηση με τη νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμάνων του Νομού Εύβοιας, παρουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του Νομού, δηλαδή του Σίμου του Κεδίγολου, του Θανάσου Τζεμπίλη και της Κωνσταντίνας Καραπατσόλη, αλλά και της Δημάρχου Χαλκιδέωνα, της κυρίας Έλενα Βάκα. Ο κύριος Κικίλιας έθεσε ως κεντρικό αναπτυξιακό στόχο για την Εύβοια την μεταφορά του εμπορικού λιμανιού της Χαλκίδας και την δημιουργία μαρίνας υψηλών προδιαγραφών. Από την πλευρά του, ο Σίμος Κεδίγκογλου έκανε λόγο για ένα όραμα που αποκτά πλέον ισχυρές πιθανότητες υλοποίησης. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς είπε ο συντοπίτης μας βουλευτής ο Σίμος Κεδίγκογλου.
1: Είναι μεγάλη χαρά μας που τρέχουμε κοντά μας. Είναι ιστορική μέρα γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Ναυτιλίας επισκέπτεται, συμμετέχει σε διαδικασία, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕ. Για μένα είναι διπλή χαρά γιατί ο ΟΝΕ είναι δημιούργημά μου μαζί με τον αείμνηστο Θανάση Τσέργα.
0: Είπε ο Σίμος Κεδίγκογλου πως πρώτη φορά Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επισκέπτεται τον Οργανισμό Λιμένων του Νομού και είπε επίσης πως είναι αρκετά πως ένα όραμα αποκτά πλέον ισχυρές πιθανότητες υλοποίησης. Πάμε τώρα στην ψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί ως πολύ σημαντικό από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων με την παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς, του κ. Φάνη Σπανού, ο Αντιδήμαρχος Έργων, Βασίλης Γουρνής, είπε πως όταν παραδοθεί το έργο της παράκαψης της Χαλκίδας θα είναι μισό έργο αν από τώρα δεν γίνει σχεδιασμός για δεύτερη γέφυρα. Σε αυτό το θέμα, είπε ο κ. Γουρνής, θα πρέπει να έχουμε κοινή στάση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για να έχουμε και ουσιαστικά αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γουρνή.
2: Δέχεται όλο το φόρτο της κίνησης, όλου του νομού, πριν να εξαιρέσουμε τον Δήμο Αμαρίνθου, ο οποίος Δήμο Αμαρίνθου δέχεται ένα ποσοστό της Νότιας Εύβοιας, ο Δήμος Χαλκιδέων όμως δέχεται το σύνολο του φόρτου του νομού. Ακούστηκαν προτινόμενες λύσεις. Εγώ θέλω να το προσθέσω σε δύο φάσεις. Οι δύο φάσεις που θέλω να πω είναι οι εξής. Ότι καταρχάς βλέπουμε μεγάλο πληροφοριακό πρόβλημα που υπάρχει και στην έξοδο προς νότια Εύβοια προς Βασιλικό και προς βόρεια Εύβοια προς Αυτάκη. Και βέβαια αυτό που συμβαίνει στη γέφυρα. Είναι πολύ μεγάλη ανάσχεση στην φιλοδοξία που έχουμε να έχουμε τουρισμό στο νησί μας. Αυτό που συμβαίνει. Το να έρθει ένας άνθρωπος από την Αθήνα και να μπλοκάρεται στη γέφυρα και μετά στο Βασιλικό και μετά στην Αρτάκη είναι ένας κανόνας ο οποίος είναι αποτρεπτικός στο να έρθει κάποιος στο νησί μας. Και αυτό είναι ζημιά για όλο το νησί. Ακούγοντας λοιπόν για τα ασφαλτικά, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Ότι σίγουρα το μόνο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι η βελτίωση τόσο του νότιου άξονα, αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης με την παρέμβαση στο Βασιλικό, όσο και στο βόρειο άξονα, από τη Λιανή Άμμο μέχρι την Αρτάκη. Η οριστική λύση δίνεται από την παράκαμψη καλλιέργειας, η οποία εκτελείται, και από την παράκαμψη του Βασιλικού. Το οποίο όμως είναι πολυδιάστατο και είναι λίγο μακροπρόθεσμο. Η παράκαμψη καλλιέργειας έχει ένα ορίζοντα 3-4 ετών, με μια προαίρεση που εκεί το δύσκολο κομμάτι, στο κομμάτι Αγίου Στέφανου Δάμσακος. Και βέβαια θέλω να συμφωνήσω ότι όταν θα παραδοθεί το έργο, θα είναι μισό έργο, αν από τώρα δεν κάνουμε σχεδιασμό για δεύτερη γέφυρα. Αν δεν βάλουμε στο στόχο μας να έχουμε δεύτερη γέφυρα, θα φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι αυτά δεν είναι όλα αρμοδιότητες της περιφέρειας του Δήμου. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να έχουμε μια κοινή στάση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στην εκτελεστική εξουσία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο αποτέλεσμα και πραγματικά δύο τόσο μεγάλα έργα, το ένα που εκτελείται και το ένα που θα εκτελεστεί, να έχουν και αποτέλεσμα ουσιαστικό στο τέλος. Γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθεί το ίδιο θέμα, θα υπάρχει πάλι και την είσοδο της πόλης και από εκεί και πέρα θα μπαίνει ο κόσμος σωστά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον αντιδήμαρχο έργων του Δήμου Χαλκιδιών, τον κύριο Βασίλη Γκουρνή, να λέει πως όταν παραδοθεί το έργο, δηλαδή το έργο της παράκαψης Χαλκίδας, θα είναι μισό έργο, αν από τώρα δεν γίνει σχεδιασμός για δεύτερη γέφυρα. Είπε επίσης πως σε αυτό το θέμα θα πρέπει να έχουμε κοινή στάση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για να έχουμε και ουσιαστικά αποτελέσματα. Επίσης πρέπει να πούμε αγαπητοί ακροατές πως σημαντικό έργο για την περιοχή μας εδώ, για την Βόρεια Εύβοια, είναι ο βόρειος οδικός άξονας. Ο δρόμος δηλαδή από τα Ψαχνά προς τη Στροφιλιά και την Ιστία. Έναν δρόμο τον οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, 4 μέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2021, εδώ από την Ιστία. Μέσα από την σύσκεψη που έγινε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου της Ιστίας. Είχε πει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι μέσα από αυτόν τον δρόμο περνάει η ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας. Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε και είμαστε ακόμη στο στάδιο των προμελετών. Ένα άλλο σημαντικό έργο για την περιοχή μας είναι ο δρόμος στα Ήλια, όπου και εκεί, και αυτός ο δρόμος έχει την δικιά του ιστορία. Να πούμε πως την τελευταία φορά που μιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, τον κύριο Κελαϊδίτη, διότι την εκτέλεση του έργου έχει αναλάβει η Περιφέρεια Στερεάς, του συγκεκριμένου, του δρόμου δηλαδή στα Ήλια. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν το Φλεβάρι που μας πέρασε και όταν του είπαμε του κύριου Κελαϊδίτη αν θα ολοκληρωθεί το έργο ή θα χαθεί ακόμη μια τουριστική περίοδος, διότι αρχικά έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη του 2025, δόθηκε παράταση κτλ. Φτάσαμε τώρα στον Φλεβάρι, στην συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κελαϊδίτη. Και όταν του θέσαμε λοιπόν το ερώτημα αν θα ολοκληρωθεί το έργο ή αν θα χαθεί και νέα τουριστική περίοδο για τους κατοίκους της περιοχής, κυρίως για τους κατοίκους των Ηλίων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μας είπε πως αν όλα πάνε καλά, τέλος Μαΐου το έργο θα παραδοθεί. Δεν ξέρω αν θα παραδοθεί τέλος Μαΐου, πάντως κάποιοι που πέρασαν από εκεί μου είπαν ότι δύσκολο να έχει τελειώσει μέχρι τέλος Μαΐου και να δοθεί στην κυκλοφορία. Αυτά σε σχέση με βασικά έργα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του νομού και την ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας. Πάμε τώρα να μείνουμε στις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021, όπου το μεγάλο στοίχημα ήταν να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Στο πρόγραμμα λοιπόν της ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας ήταν η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. Έρχεται 5 χρόνια μετά ο Δήμαρχος Εστίας Ειδηψού, ο κύριος Κοζιάς, και σε ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook γράφει τα εξής. Τα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης συνεχίζονται από τον Δήμο μας σε Ιστιαία, Πευκή και Γούβες, ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν παρεμβάσεις ίδιου χαρακτήρα στο Ασμίνιο. Λέει επίσης ο Δήμαρχος πως εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για αντίστοιχα έργα στα Βασιλικά αλλά και στο Ψαροπούλι.

Πάμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο μας θέμα που είναι από τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Να πούμε λοιπόν από σημαντικές παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιοχές του Όμουρου Δήμου. Ανακοίνωσε ο κύριος Σαπρουνιώτης ενημερώνοντας τους δημότες του για τον σχεδιασμό και την πορεία των έργων. Ο Δήμαρχος λέει πως η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Λίμνης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο έπειτα από συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, ενώ παράλληλα υποβάλλονται προς ένταξη σημαντικά έργα ανάπλασης για την παραλία των Ροβιών, για την παραλία της Αγίας Άννας, για την παραλία της Κυρίνθου, για τον οικισμό της Φαράκλας και για την ανάπλαση του Προκοπίου. Και μένουμε στον Όμορο Δήμο, στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, στην πρόσληψη 5 πυροφυλάκων τρίμηνης διάρκειας και με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και 4 μήνες. Εισηγήθηκε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αντιπυρικής προστασίας. Σύμφωνα με την εισήγηση, η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών πυροπροστασίας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ιστιαίας. Οι 5 πυροφυλάκες θα στελεχώσουν το πυροφυλάκιο στην θέση Βαρέλη της κοινότητας Επιλίου με στόχο την προστασία του δάσους της περιοχής που γλίτωσε από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021. Με την ευκαιρία να ρωτήσω, τα πυροφυλάκια εδώ του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού θα λειτουργήσουν ή όχι, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει ανάγκη?

Μένουμε στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και η μερίδα με θέμα αναδιάρθρωση του Συντάγματος, προκλήσεις και προοπτικές για την τοπική αυτοδιοίκηση, διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με αφορμή την έναρξη του δημόσιου διαλόγου που προωθεί η κυβέρνηση για το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης. Η μερίδα θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην Αθήνα. Θα συμμετέχουν διακεκριμένοι συνταγματολόγοι, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις θέσεις αλλά και τις προτάσεις τους. Θα πρέπει να πούμε εδώ πως πρόκειται για μια σημαντική θεσμική πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, με στόχο να αναδειχθούν οι θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με τον ρόλο της στο μελλοντικό καταστατικό χάρτη της χώρας. Και το επόμενο θέμα είναι από τον χώρο της αυτοδιοίκησης και αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που επιχειρεί να ενσωματώσει σε ένα ενιαίο κείμενο σειρά νόμων που αφορούν στον πυρήνα της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών. Ο νέος κώδικας φέρνει αλλαγές στον τρόπο διαξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η πιο βασική αλλαγή είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, της δεύτερης Κυριακής δηλαδή. Σύμφωνα με τον κώδικα, η θητεία των δημάρχων, των περιφερειαρχών, των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων είναι πενταετής και οι εκλογές θα γίνονται την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου σε ένα γύρο. Για να εκλεγεί ένα συνδυασμός θα πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο από το 42% συν 1 επί του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Επίσης, σύμφωνα με τον νέο κώδικα, θα υπάρχει και η εναλλακτική ψήφος. Ο ψηφοφόρος μπορεί να επιλέγει τον υποψήφιο που θέλει, αλλά στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου θα είναι και οι άλλοι συνδυασμοί, ώστε ο εκλογέας, εφόσον θέλει, να δίνει εναλλακτική συμπληρωματική ψήφο. Θα έχουμε λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημάρχων και νέων περιφερειαρχών. Αυτά με τη συγκεκριμένη διάταξη, με το συγκεκριμένο κανονισμό. Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα επικοινωνήσουμε με τον Χρήστο τον Μπεκιάρη. Βεβαίως δεν είχαμε παιχνίδια, γιατί το πρωτάθλημα και για την Α και για την Β και για την Γ αεροτεχνική κατηγορία τα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε όμως κάποια θέματα, έχουμε μια ανακοίνωση της ΕΠΣΕ. Θα τα δούμε αυτά με τον Χρήστο Μπεκιάρη μετά τις διαφημίσεις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.
5: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
6: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
5: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
6: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
5: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
6: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
5: Φιάλες υγραερίου.
6: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
5: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
6: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
5: και 697-5989-363.
6: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 34 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Χρήστος Μπεκιάρης από τον Διάβλο News και το Evia Gold. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο Μικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Ελλήμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Ρώτης Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χωρικός μας είναι το Ιχθυοπολείο Εμπορικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρα στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Εβοϊκός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο τον Μπεκιάρη. Χρήστο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές και να πω και επίσημα τα χρόνια μου πολλά στον Κώστα το Χατζή για τη χθεσινή του γιορτή.
0: Χρήστο, το πρωτάθλημα στο αεροστακτικό πρωτάθλημα στο νομό για την ΑΒ και ΓΑ αεροστακτική κατηγορία τελείωσε για φέτος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, έχει ολοκληρωθεί. Και τα είπαμε την προηγούμενη σύνδεσή μας για το πώς θα πήγαν οι ομάδες.
0: Άρα πάμε να δούμε κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν με το μπάσκετ και θα επανέλθουμε μετά στο ποδόσφαιρο.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τις εκκρεμότητες που υπάρχει με το μπάσκετ, ξεκινώντας πρώτα από την National League 2, όπου εκεί ο Σίλας, όπως είδαμε, έχασε στον τελικό που είχε με την Καστοριά, στον τελικό ανόδου. Παρ' όλα αυτά, όπως είχαμε πει, που υπήρχε η πληροφορία ότι θα έχει και δεύτερη ευκαιρία η ομάδα του Σίλα, όντως επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία και προχθές, στις 20 του μήνα συγκεκριμένα, από τους 5 ομίλους που υπάρχουν στην Ελλάδα, στην National League 2, υπάρχουν οι 5 ομάδες οι οποίες αυτές θα κάνουν μεταξύ τους ένα πρωτάθλημα Final Four. Συγκεκριμένα μια ομάδα δεν θα συμμετρέχει. Είναι η ομάδα με την, θα έλεγα, χειρότερη κατάταξη, βαθμολογικά να το πω έτσι. Έχει χαμηλότερη κατηγορία σε σχέση με τις υπόλοιπες 4. Αυτές λοιπόν οι 4, μέσα στις οποίες είναι και ο Σίλας, θα κάνουν ένα μικρό, να το πω έτσι, πρωτάθλημα, από το οποίο μάλλον θα προκύψει ποια από ομάδα από αυτές τις 4 θα ανέβει στη National League 2. Να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα ότι ο Σίλας Εδιψού θα αντιμετωπίσει τους Αγίους Αναργύρους και η ομάδα της ΜΕΝ θα αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή. Οι νικητές αυτών των δύο παιχνιδιών θα παίξουν μεταξύ τους το
0: τελικό.
1: Ένα
0: παιχνίδι θα είναι αυτό, δεν είναι διπλό, δεν είναι διπλά τα παιχνίδια.
1: Ακριβώς, είναι ένα
0: σε
1: παιχνίδι.
0: Ουδέτερο γήπεδο.
1: Σε ουδέτερο γήπεδο, ναι. Και μάλιστα σε ημερομηνία, θα έλεγα, που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα. Μάλιστα ούτε ο τόπος έχει ανακοινωθεί, το που θα γίνουν δηλαδή αυτά τα παιχνίδια.
0: Τα παιχνίδια, ναι.
1: Είναι λοιπόν μια ακόμα ευκαιρία, θα λέγαμε, η τελευταία. Προφανώς,
0: για το Σίλα,
1: για την ομάδα.
0: Για να ανέβει η κατηγορία, για να πάει στην
1: Ακριβώς. Εθνική. Και θα το ευχηθούμε για μια ακόμη φορά να τα καταφέρει ο Σίλας έστω σε αυτή την δεύτερη του προσπάθεια, να πάρει το παιχνίδι αρχικά με τους Αγίους Αναργύρους. Μια πληροφορία που έχω είναι ότι η ομάδα των Αγίων Αναργύρων είναι αρκετά πιο αδύναμη, θα έλεγα, από τον Σίλα Ειδιψού, οπότε εκεί υπάρχει πιθανότητα ο Σίλας
0: για να πάει στον τελικό μετά, έτσι.
1: Να πάει στον τελικό ακριβώς, και εκεί πλέον ανάμεσα στην ομάδα της ΜΕΝΤ ή της Παναχαϊκής να διεκδικήσει την άνοδό του στην Β' Εθνική, όπως τη λέμε, στην National League 1 δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα
0: στην ΑΕΣΚΑΣΕ, τι γίνεται.
1: Πάμε στην ΑΕΣΚΑΣΕ. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Σίλας δεν τα κατάφερε να μπει στον τελικό.
0: Όχι ο Σίλας, ο Τελεθριακός.
1: Ο Τελεθριακός, με συγχωρείς. Ο Τελεθριακός δεν τα κατάφερε να μπει στον τελικό της διεκδίκησης ανόδου με τον Αστέρα Λιβερίου. Ναι. Έτσι λοιπόν ο Πρωτέας είναι αυτός που διεκδικεί μαζί με τον Αστέρα την άνοδο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει μάλλον ουσιαστικά η διαδικασία των play-offs αυτών των δύο ομάδων. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο κλειστό Λιβερίου αύριο Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Οπότε θα δούμε στην πορεία το πώς θα εξελιχθεί και ποια θα είναι αυτή η ομάδα που θα ανέβει, παρότι όλοι λέμε ότι το αδιαμφιλονίκητο φαβορί είναι ο Αστέρας. Και βέβαια θα έχουμε αύριο εδώ στην Ιστιαία τον αγώνα κατάταξης μεταξύ του Τελεθριακού και του Άρη Αμφίκλειας. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες ουσιαστικά έμειναν εκτός τελικού. Ένα παιχνίδι που ουσιαστικά δεν έχει θέμα ούτε βαθμολογικό, θα έλεγα, ούτε τίποτα, απλά ίσως γοήτου.
0: Άρα οι μπασκεπολίστες εδώ θα είναι πιο απελευθερωμένοι, θα είναι πιο απελευθερωμένο το μπάσκετ που θα παίξουν, έτσι.
1: Ακριβώς, θα είναι λιγότερο το άγχος, ένα διαδικαστικό θα το έλεγα παιχνίδι, η μόνη του αξία θα την έλεγα ότι είναι αξία γοήτρου, για το ποια από τις δύο ομάδες θα τερματίσει στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση της ΑΕΣΚΑΣΕ.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με το μπάσκετ.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά το μπάσκετ.
0: Πάμε τώρα στην ΑΕΠΣΕ και θέλω να μου πεις, γιατί το είχες ξαναβάλει αυτό το ζήτημα μέσα από το πείμα της εκπομπής, για το αν υπάρχει πιθανότητα η Αθλητική Ένωση της Ιστιαίας να ανέβει κατηγορία. Να παίζει του χρόνου στο πρωτάθλημα της ΑΕΠΣΕ, στη μεγάλη κατηγορία του νομού.
1: Υπάρχουν
0: παρά το γεγονός ότι τερμάτισε δεύτερη, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν έντονες πληροφορίες ότι κάποιες ομάδες που είναι να ανέβουν κατηγορία δεν θα ανέβουν. Και μάλιστα θα έχουμε και αποχωρήσεις ομάδων από το πρωτάθλημα γενικότερα, να το πω έτσι. Μία λοιπόν από αυτές τις ομάδες που ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι του χρόνου δεν θα υπάρχει, ήδη βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτησης διοίκησης χωρίς να φαίνεται λύση στον ορίζοντα, είναι λοιπόν ο πρωταθλητής του δεύτερου ομίλου, ο Μιαούλης Φίλων. Αυτή η ομάδα λοιπόν από ό,τι φαίνεται δεν θα ανέβει στην Α κατηγορία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει αρκετό καιρό, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι η ομάδα της Ιστιαίας είναι πληροφορημένη για αυτές τις εξελίξεις. Οπότε είναι πληροφορημένοι προφανώς και για το πολύ, θα έλεγα, την πολύ σοβαρή πιθανότητα να της ζητηθεί να ανέβει στην Α κατηγορία της Εύβοιας.
0: Μισό λεπτό τώρα, λύσε μια απορία. Πώς γίνεται αυτό? Ο Μιαούλης Φίλων παίζει σε άλλο όμιλο από αυτόν που παίζει η Ιστιαία. Άρα αν κατέβει ο Μιαούλης, δεν θα πάει η επόμενη ομάδα από τον ίδιο όμιλο που έπαιζε φέτος ο Μιαούλης?
1: Η επόμενη ομάδα, Γιάννη, είναι ο Ολύμπος Γυμνού, ο οποίος κέρδισε στα μπαράζ την ομάδα της Ιστιαίας και ανεβαίνει έτσι και αλλιώς.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβες, ο δεύτερος ανεβαίνει έτσι και αλλιώς γιατί κέρδισε την Ιστιαία. Οπότε σειρά έχει ο επόμενος δεύτερος που είναι η ομάδα της Ιστιαίας.
0: Ναι, αλλά είναι από ένα όμιλο. Θα μπορεί να πάει ο επόμενος μετά.
1: Υπάρχουν φήμες ότι και με την ομάδα της Κίνης υπάρχουν προβλήματα. Δεν νομίζω ότι θα θελήσει να ανέβει. Γι' αυτό ξαναλέμε.
0: Άρα λες ότι υπάρχουν κάποιες φήμες, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα η ομάδα της Ιστιαίας του χρόνου να από καραμπόλα να βρεθεί στην ΑΕΠΣΕ.
1: Εγώ θα το έλεγα ότι οι πιθανότητες να τις προταθούν της ομάδας της Ιστιαίας να ανέβει είναι πάρα πολλές. Παρ' όλα αυτά, αυτό που δεν ξέρω είναι αν η ομάδα της Ιστιαίας θέλει την άνοδο και θα, αν μπορεί να την υποστηρίξει. Είναι ένα ζήτημα.
0: Γιατί να μην τη θέλει, όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό δεν λέγαμε ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να ανέβει κατηγορία. Αυτό δεν λέγαμε όλο το χειμώνα.
1: Αυτό λέγαμε, Γιάννη, και αυτό
0: έχει αλλάξει θα ήταν κάτι.
1: Απλώς είναι διαφορετικό, θεωρώ, να σου βγει κάτι στο πρωτάθλημα κάτω από τις συνθήκες, δηλαδή με τις νίκες που έχεις και την καλή πορεία σου, και βέβαια διαφορετικό το να σου βγει απλά γιατί κάποιες άλλες ομάδες...
0: Ο στόχος όμως δεν είναι ο ίδιος. Μισό λεπτό.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Ο στόχος δεν είναι ο ίδιος. Δηλαδή όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, τι λέγαμε, στόχος της Αθλητικής Ενωσίας για φέτος είναι να πάρει το πρωτάθλημα, να ανέβει κατηγορία.
1: Εγώ οφείλω όμως να πω ότι αν η ομάδα, αν της ομάδας μάλλον της γίνει η πρόταση, σίγουρα θα πρέπει να θέλει να το αποδεχτεί για να μπορεί να ανέβει.
0: Κάτσε να φτάσουμε πρώτα εκεί, να της γίνει η πρόταση και τα λοιπά. Γιατί υπάρχουν, όπως μας είπες, κάποιες προϋποθέσεις για να φτάσουμε εκεί. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Αυτά και με την πιθανή άνοδο της Αθλητικής Ενωσίας στην αριστερική κατηγορία. Πάμε τώρα στο νέο πρωτάθλημα, στη νέα περίοδο. Τι γίνεται, έβγαλε ανακοίνωση η ΕΠΣΑ?
1: Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΕΠΣΑ, Γιάννη, μια ανακοίνωση η οποία ορίζει κάποιες προϋποθέσεις για την συμμετοχή, τον ορισμό ουσιαστικά θα έλεγα των συνθήκων που θα γίνει το νέο πρωτάθλημα.
0: Άρα μου λες ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις με βάση την ανακοίνωση της ΕΠΣΕ που πρέπει να πληρεί κάθε ομάδα για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα του χρόνου.
1: Ακριβώς. Αρχικά να πούμε ότι ορίστηκαν τα παράβολα συμμετοχής. Να πούμε ότι είναι για τη μεγάλη κατηγορία του νομού 150 ευρώ.
0: Για την ΑΕΠΣΕ.
1: Για την ΑΕΠΣΕ. Για την δεύτερη ΕΠΣΕ είναι 100 και για την τρίτη κατηγορία είναι 50 ευρώ. Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις ομάδες που θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο νέο πρωτάθλημα θα είναι στις 17 Εβδόμου για τη μεγάλη κατηγορία, 24 του ίδιου μήνα για την δεύτερη και 17 Οκτώβου για την τρίτη κατηγορία. Με τα πρωταθλήματα να ξεκινάνε 19-20 του Σεπτέμβρη για τη μεγάλη κατηγορία, την επόμενη εβδομάδα 26-27 η δεύτερη και στις 3 και 4 του Οκτωβρίου ξεκινάει και η τρίτη κατηγορία. Να πούμε ότι τα πρωταθλήματα θα κληρωθούν βάσει της ανακοίνωσης πάντα της ΕΠΣΕ στις 7 του Σεπτέμβρη, οπότε εκείνη την ημέρα θα ξέρουμε πλέον, αφού θα έχουν δηλωθεί και οι ομάδες που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, θα ξέρουμε και την αγωνιστική κίνηση της νέας χρονιάς. Υπάρχουν και κάποιες νέες προϋποθέσεις σε αυτή τη νέα προκήρυξη του πρωταθλήματος.
0: Ποιες είναι οι νέες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μιας ομάδας, λοιπόν, αυτό εννοείς, έτσι?
1: Ακριβώς, να πούμε λοιπόν ότι με απόφαση του δοσού της ΕΠΣΕ τα πρωταθλήματα της Α και της Β κατηγορίας στη νέα αγωνιστική περίοδο είναι υποχρεωτικό στην βασική ενδεκάδα να συμμετέχει καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ένας ποδοσφαιριστής ηλικίας κάτω των 21 ετών. Έτσι, δηλαδή και η Α και η Β κατηγορία θα πρέπει στη βασική τους εντεκάδα να έχουν τουλάχιστον ένα παίκτη κάτω από 21 ετών.
0: Για τη γάμα κατηγορία δεν ισχύει αυτό?
1: Για τη γάμα δεν ισχύει αυτό. Να πούμε ότι για την Α και τη Β επίσης θα πρέπει να έχουν με σύμβαση προπονητή που θα έχει δίπλωμα τουλάχιστον UEFA Β, ενώ για τη γάμα κατηγορία...
0: Έχουμε τέτοιους προπονητές στη Βόρεια Εύβοια. Έχουμε αρκετούς για να καλύψουν όλες τις ομάδες. Τι θα
1: αρκετή
0: γίνει?
1: Δεν υπάρχει. Στη Βόρεια Εύβοια για τις ομάδες που έχουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Έτσι, δεν ξέρω για την Β αν αρκούν κιόλας όλοι αυτοί. Έτσι, γιατί διευκολύνει, να το πω έτσι με μία έννοια, η Ένωση στην κατηγορία γάμα να έχουν δίπλωμα UEFA C. Τώρα αν θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν εδώ σαν προπονητές με UEFA Β να εξυπηρετήσουν την Α κατηγορία και την Β κατηγορία, αυτό θα φανεί στην πορεία του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Μάλιστα ορίζει η νέα προκήρυξη ότι τα σωματεία θα πρέπει πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων να καταθέσουν στη γραμματεία της Ένωσης τα ιδιωτικά συμφωνητικά των προπονητών, διαφορετικά δεν θα οριστούν αγώνες για αυτή την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης ένα καινούριο, ότι φέτος, τη χρονιά που πέρασε μάλλον, οι ομάδες της μεγάλης κατηγορίας του νομού είχαν ηλεκτρονικό φύλλο αγώνος. Δεν υπήρχε δηλαδή το χειρόγραφο. Όλα γινόντουσαν ηλεκτρονικά. Αυτό από τη νέα χρονιά θα ισχύσει και για τις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Νέα χρονιά λοιπόν, οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας υποχρεωτικά θα έχουν ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα. Πάμε τώρα στο κύπελο. Λοιπόν, όποια ομάδα θελήσει να συμμετέχει στα δύο κύπελα που γίνονται στην Εύβοια, το κύπελο ερασιτεχνών και το κύπελο της μεγάλης κατηγορίας του νομού, πρέπει να πληρώσουν κάποια παράβολα εκτός από τα σωματεία της γάμα κατηγορίας που είναι δωρεάν. Η δεύτερη κατηγορία θα πληρώσει 50 ευρώ και η μεγάλη κατηγορία 80. Δηλώσεις συμμετοχής για το κύπελο, το League Cup της μεγάλης κατηγορίας δηλαδή, είναι μέχρι 17 εβδόμου, ενώ για το κύπελο ρασιτεχνών μέχρι 24 εβδόμου. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των ομάδων στο κύπελο των ερασιτεχνών και είναι υποχρεωτική για όλα τα σωματεία της Α και της Β κατηγορίας με εξαίρεση την ομάδα της Κύρου. Για τα σωματεία της τρίτης κατηγορίας η συμμετοχή είναι προαιρετική. Το κύπελο θα διεξαχθεί, το League Cup θα διεξαχθεί στις 5 και 6 ενάτου, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 του Αυγούστου. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι το κύπελο ρασιτεχνών φέτος θα φέρει την ονομασία του Γιώργου του Ψαθά, του γνωστού δημάρχου, αλλά και...
0: Ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ σημαντικά και με τον αθλητισμό στο νομό.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Υπήρξε και πρόεδρος της ομάδας, νομίζω, των ψαχνών.
1: Έτσι. Να πούμε επίσης ότι το κύπελο της πρώτης κατηγορίας θα φέρει την ονομασία Δημήτρης Ανδρούτσος. Ένας άλλος άνθρωπος που είχε ασχοληθεί και με την αυτοδιοίκηση.
0: Ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στο γήπεδο της Εδιψούς, ένα αγώνα παλεμάχων.
1: Αυτό το θυμάστε καλύτερα από μένα.
0: Που είχε γίνει για φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Ακριβώς, εσύ μου τα θυμάσαι πολύ καλύτερα, εγώ δεν ήμουν τότε στην περιοχή. Mm-hmm. Τώρα, πάμε να δούμε ότι...
0: Απονομή τίτλων θα έχουμε για τις ομάδες που βγήκαν πρωταθλήτριες.
1: Έχουμε, απλώς για να τελειώσω αυτή την καινούργια ανακοίνωση που έβγαλε η ΕΠΣΕ πολύ γρήγορα. Ναι. Να πω ότι και στα κύπελα είναι υποχρεωτική στη συμμετοχή του League Cup δύο ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 21 ετών, όπως και στο κύπελο της Α κατηγορίας, ενώ για τα σωματεία της δεύτερης κατηγορίας θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή.

0: η μίωρη παράταση. Mm-hmm. Αυτές είναι οι καινούριες λοιπόν διατάξεις της νέας αθλητικής χρονιάς και πάμε να
1: εκκρεμεί
0: δούμε
1: καμιά απονομή.
0: Εκκρεμούν απονομές, Γιάννη, ακριβώς. Εκκρεμούν, αν θυμάστε, είχε οριστεί για το τέλος του προηγούμενου μήνα
1: για τους ωραιούς.
0: Του τίτλου για τους ωραιούς.
1: Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών νομίζω είχε αναβληθεί τότε.
0: Αναβλήθηκε. Ορίστηκε λοιπόν η νέα ημερομηνία. Είναι στο τέλος αυτού του μήνα, 31 του μηνός, Κυριακή, στις 12.30 το πρωί, μεσημέρι, όπως θέλει να το πει κανείς, στο προπονητικό γήπεδο των Ωραιών θα γίνει απονομή του τίτλου στην ομάδα των Ωραιών, η οποία βγήκε πρωταθλήτρια στον Βόρειο Όμιλο, στην Γάμα Έψε, και έτσι θα ανέβει πλέον στην
1: του
0: δεύτερη
1: θα αγωνίζεται
0: κατηγορία.
1: Στην Β' κατηγορία.
0: Την ίδια μέρα, πάντα 31 του μήνα δηλαδή, στις 8 όμως αυτή την ώρα το απόγευμα, ή βράδυ αν θέλει και κάποιος, θα γίνει απονομή και φιέστα της ομάδας του Ολυμπιακού Λίμνης στην κεντρική σκάλα της Λίμνης, ένας Ολυμπιακός Λίμνης που φέτος, τη χρονιά που πέρασε, πήγε τρένο και βγήκε πρωταθλητής στην γάμα κατηγορία, οπότε πλέον ανεβαίνει
1: στην β' κατηγορία του χρόνου.
0: Στην β' κατηγορία, συγγνώμη, και ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία
1: πέρυσι
0: του
1: από γάμα ανέβη και β'.
0: Βεβαίως.
1: Και φέτος και από
0: β' ανεβαίνει. Και να πω επίσης ότι την ίδια μέρα, δηλαδή πάντα στις 31, η ΑΕΚ Νέου Πύργου μας προκαλεί σε ένα αυθεντικό πανηγύρι που θα μείνει αξέχαστο. Στις 9 το βράδυ, στο χώρο του ειδικού σχολείου του Νέου Πύργου, θα υπάρξει γλέντι με δύο μεγάλες κυρίες της διασκέδασης. Θα είναι σε αυτό το γλέντι η Νάσια Κονιτοπούλου και η Σαμπρίνα.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, Χριστό, επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω να μου πεις τι ξέρεις, αν ξέρεις κάτι, σε σχέση με τις άδειες λειτουργίες των γηπέδων, γιατί πέρσι ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε αυτό.
0: Γιάννη, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι
1: δεν
0: συγκεκριμένο να σου αναφέρω. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο
1: θυμάμαι
0: είμαστε στη διαδικασία.
1: Θυμάμαι όμως που το συζητούσαμε και με τον πρόεδρο της ΕΠΣΕ που είχε βγει.
0: Ακριβώς.
1: Στην εκπομπή αυτό.
0: Είμαστε στη διαδικασία του ρεπορτάζ. Ακόμα όμως δεν έχω κάτι ολοκληρωμένο να σου απαντήσω.
1: Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.

Κλείνοντας, να κάνω για μια φορά ακόμη έκκληση μέσα από την συχνότητα του ραδιοφώνου, μέσα από την εκπομπή μας, για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας του 12χρονου παιδιού από την Λουτρόπολη, που χρειάζεται για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Έχουν μπει, όπως σας έχουμε πει επανειλημμένα, κουτιά, παύλα κουμπαράδες, σε κάποια σημεία και στην Ιστιαία και στους Ωραιούς, αλλά και στην Εδιψού. Συγκεκριμένα, θα βρείτε αυτούς τους κουμπαράδες στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία στον Λουτρό της Εδιψού, στο βιβλιοπωλείο του κυρίου Στέργιου Βενετή, επίσης στον Λουτρό της Εδιψού, στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία εδώ στην Ιστιαία, στο κατάστημα οπτικών του κυρίου Αντώνη Μαυροζούμη, επίσης εδώ στην Ιστιαία, στο σούπερ μάρκετ Βαλκανιώτη στους Ωραιούς, αλλά και στο σούπερ μάρκετ και εδώ και στην Ιστιαία, αλλά και στην Εδιψού, κριτικός. Φτάσαμε όμως κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Την εταιρεία Πόλιντορ Ωμικρον Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Στίπερς. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Να θυμίσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού, είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, να ευχαριστήσω το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αμπάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας. Να πω πως εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 22-26-0-52-557 και 694-2010-177. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Καλή σας μέρα.

0: ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: φως μέσα από την κοιλιά. Όταν θα κλάψεις μοναχός σε μια γιορτή, όταν με λέξεις πεις την πρώτη σου χαρά, θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.
1: Όταν μετά από χρόνια θα έχεις μπερδευτεί και θα έχεις ήδη στην ψυχή μια γρατζουνιά, όταν το σώμα σου διψάσει για ειδονή, θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
4: και 697 5989 363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ραδιοφωνική Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
1: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
0: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
1: Paradox Security.
0: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
0: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
1: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
0: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
1: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiaea 104,4.
1: Πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να μαγειρέψουμε ή επιλέγουμε κάτι πολύ απλό στην κουζίνα. Περίπου όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στην ταινία του 1968 «Ο Αχόρταγος».
2: Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα.
1: Η μακαρονάδα με σάλτσα είναι ό,τι πιο εύκολο και γευστικό μπορείτε να ετοιμάσετε στην κουζίνα σας. Βράζετε τα μακαρόνια και κατά τη διάρκεια ετοιμάζετε και μία απλή σάλτσα ντομάτας. Κόβετε ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, σοτάρετε σε λάδι και περιχύνετε με χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και σε 5 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Και φυσικά, τι συμπληρώνει άψογα τη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας? Άφθονο τριμμένο τυρί για να προσθέσεις ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Στη χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
7: Και τώρα, δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
8: Hey One Feeling, let's fly together.
7: One Feeling, πάτα play.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, δυναμούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Hey One Feeling, let's fly together.
1: One Feeling, πάτα play.

0: Και τώρα, δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Hey One Feeling, let's fly together.
0: One Feeling, πάτα play.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, δυναμούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Hey One Feeling, let's fly together.
1: One Feeling, πάτα play.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, δυναμούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Hey One Feeling, let's fly together.
1: One Feeling, πάτα play.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του.

0: 400 ευρώ.
1: 1.400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξω μαυροζούμης.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.

γη που μας κρατούσανε μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα σου να βγει.

0: παιδί. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: μέρα.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση

0: τον ΕΟΠΗ.
1: Ναι, και από τιμές.
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοϊές από 400 ευρώ.
1: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξω μαυροζούμης.

κρατώντας μέσα στις σκέψεις μου όσα δεν μου χαράζεις με το νου. Να έρθεις και να γεμίσεις τον

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά, αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

μουσικά νέα μας στο Radio Istiaea 100,4. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γι' αυτό και το χειμώνα τόσο πολύ λατρεύω. Ρωτάς τι θέλω πιο πολύ.
1: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
2: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση, μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα, είναι σταυρός.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια

0: ανταλλακτικά.
1: zpavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
2: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
3: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
2: Αξεσουάρ για το κινητό.
3: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
2: Ειδική που και ψαρέματος.
3: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
2: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
3: Εδώ τα έχεις όλα.

το γραμμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μ' άλλο σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλκιδόνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο Κανόνι, με τη λατρεμένη θέα à la carte postale στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Το μεγάλη.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
2: Στη ΣΕΛ οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260 52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.